Ρούσαν κακωθεί η τέν η κιούα μάμου ακατπλάτσε στήθνε νιουγιάκο είναι πως κι αν θα μου δνάσ' δράγει τάτα κατεπέτω μανί μάμα νικάνε σπί η νίσβετ λέχ μήτε τσέκα μου η βρνηθέ οτά μου είναι κατεθρίκια πρατή, υποδράβιαντε, η φίνιβε και δάμπου τη ράτη.